0: Επιφαλήνο.
1: Καλά να πω.
0: Μια ράπα μ' άραντσε στο στούκο.
1: Αν δώσα... Δώσα και αγκάτα καγύρα στούκο.
0: Γενιάζω, είναι νύρα αγκάτα.
1: Λαν... Νιπτούρ, νιπτούρι. Αμουρούν φωματίου.
0: Αμουρούν φωματίου.
1: Πειρά, το πίνα τούκα και μπαπίνα νιέν.
0: Γιέν.
1: Ακαμφάραν. Και μπαλέχα. Αμι... Απριέννη, ήταν τα ταραμράι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Γιέν το κόμμα, ήταν σαν την ταραμ.